0: Πάσχαλα ρίκια.
1: Είσαι φορτ. Είσαι φορτ, είσαι φορτ. Δηλαδή, δεν έχει κιάκια. Δηλαδή, είσαι φορτ, περάμε.
2: Στο Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.